0: Πολύ ωραίο τσάμικο από τον Γιώργο Παπασιδέρη. Μια ειδική αφιέρωση για τους ετωλοακαρνάνους και ειδικά για τον Πέτρο. Γεια σου Πέτρο. Και τώρα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που ελπίζουμε να αρέσει σε όλους τους ακροατές. Πάμε Στάθη.
1: Πάμε.

ακόμα λίγο και θα έβγαινε φωτιά από τα δάχτυλά σου. Και τώρα, φίλοι ακροατές, για να ξεκουραστούμε εμείς, θα σας παίξουμε ένα CD. Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα

0: Πολύ ωραίο από τον Στέλιο Καζαντζίδη και την Μαρινέλα. Και τώρα, άλλη από τον Στέλιο Καζαντζίδη, θα ακούσουμε ένα ποντιακό. Και μάλιστα είναι από τα αγαπημένα μου ποντιακά
1: Πολύ,
0: τραγούδια.
1: πολύ νόημα. Και αυτό το
0: Ναι.
1: τραγούδι είναι πώς αισθανόμαστε εμείς όταν πάμε Ελλάδα
0: Ναι.
1: και όταν είμαστε στη χώρα μας. Πιστεύω.
0: Ακριβώς. Πρόκειται για το τραγούδι «Πατρίδα μαραεύωσε». Και λέει: «Η πατρίδα μαραεύωσε, αμών καταραμένος, σα ξένα είμαι Έλληνας
1: Στην Ελλάδα
0: και
1: ξένος.
0: στην Ελλάδα ξένος». Πάμε.

0: Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ποντιακά τραγούδια, πρέπει να ομολογώ, και το έχω παίξει πολλές φορές. Το ξέρουν καλά οι ακροατές. Τέλος πάντων, τι θα παίξουμε τώρα?
1: Ένα από τα δικά μου τα αγαπημένα τραγούδια τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε, ωραία.

0: πολύ ωραίο τραγούδι, Αστάθη.
1: Thank you, Δημήτρη. Yeah. Ευχαριστώ που με συνόδευσες και εσύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστησή μου. Να συνεχίσουμε αγγλικά ή ελληνικά.
1: Όπως θέλεις, όπως θέλεις. Λέω λίγο απ' όλα.
0: Πότε με το καλό επιστρέφεις στην Αυστραλία?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Αυτά είναι μυστικά, δεν τα λέω. Αλλά να.
0: Τέλος πάντων, θα έρθεις πίσω.
1: Θα έρθω πίσω, θα κάνω. Κοιτάμε να κάνουμε και άλλη βραδιά. Με αυτή τη βραδιά που κάναμε το Σαββάτο, το Μπαράκι, το ΟΠΑ. Θα γίνει δεύτερο ΟΠΑ. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά φέτος ναι, σίγουρα. Και ελπίζουμε να κάνουμε κάνα δύο τέτοιες βραδιές το χρόνο και να βλέπουμε όλους τους φίλους στο Wellington να γλεντάνε και να περνάμε καλά. Και θα έχω μεγάλες εκπλήξεις. Άλλα όργανα, άλλους τραγουδιστές. I'm gonna liven it up, bring different things and make sure everyone, you know.
0: Μας χρειάζεται. Γιατί να σου πω. Παλιά, όταν ήμασταν περισσότεροι, κάναμε ένα χορό κάθε χρόνο, τουλάχιστον. Λέω για την κοινότητα. Βέβαια, τα άλλα σωματεία κάνουν χορούς, αλλά
1: πρέπει
0: τώρα
1: να
0: έχουμε
1: τα αυτά.
0: Τουλάχιστον 4 χρόνια έχει η κοινότητα.
1: Πρέπει να τα κρατάμε αυτά. Ναι, γιατί όσο τα αφήνουμε, τόσο πιο πολύ χάνεται το ελληνικό που έχουμε μέσα μας. Και πιστεύω. Εγώ, I'm just shocked on how people responded και όλος ο κόσμος που ήρθε. Last Saturday, it was just όταν σου λέω, Δημήτρη, it was amazing. Όλος ο κόσμος γλέντισε, δεν άκουσα κακιά κουβέντα από κανέναν. Όλοι έχουν πει τα καλύτερα λόγια για τη βραδιά που κάναμε. Και επειδή σε έγινε αυτό, θα το συνεχίσουμε.
0: Μπράβο, το εύχομαι. Παίξουμε ακόμα ένα για τους ακροατές.
1: Ό,τι θέλεις, πάμε.
0: Να παίξουμε το...
1: Πες μου εσύ τι θέλεις.
0: Χάθηκες.
1: Το χάθηκες, πάμε.

0: pedazo de demitivo.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, Στάφη.
0: Και εγώ ευχαριστώ και thank you, Wellington, για όλα, για όλη την αγάπη μου δείξατε. Thank you so much.
1: Σε αυτό το σημείο σχεδόν τελείωσε ο χρόνος μας και ο Στάφης πρέπει να φύγει. Τον ευχαριστούμε ακόμα μια φορά που μας τίμησε με την παρουσία του στην εκπομπή της κοινότητάς μας. Και να μην ξεχάσω τώρα να σας πω για το ελληνικό σχολείο, πολύ σημαντικό αυτό. Η προθεσμία για εγγραφές είναι σήμερα που με ακούτε στο ράδιο, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Έχουμε στείλει από καιρό email σε πρώην μαθητές και σε όσους ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ελληνικό μας σχολείο. Αλλά υπάρχουν και πολλοί που δεν γνωρίζουμε. Σας παρακαλώ, πείτε το στους φίλους σας, στους συγγενείς σας, να στείλουν ένα email επιγόντως στη ηλεκτρονική διεύθυνση school@greek.org.nz. Η προθεσμία για εγγραφές είναι σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Την επόμενη Κυριακή θα γίνει ο αγιασμός του σχολείου και τα μαθήματα αρχίζουν από Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου. Και τώρα, φίλοι ακροατές, η Κίκη Παντελάκη θα μας πει του Γιώργου Ζαπέτα το τραγούδι «Τα Δειλινά».

Και εδώ, φίλοι ακροατές, δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας. Θα μπορούσα να κάνω ακόμα μια ώρα, αλλά δεν μου το επιτρέπουνε. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους που βοήθησαν στο πανηγύρι. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση. Ξέρω ότι σας χρειάζεται. Το πανηγύρι είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός στο Wellington, γιατί προωθεί τον ελληνισμό και μας διαφημίζει. Είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Στάθη που είχε έρθει σήμερα στο στούντιο και μας έπαιξε μερικές από τις πολύ όμορφες παινιές του και μας έδειξε και την αγάπη του. Όπως θα έχετε καταλάβει, είναι ένας σπάνιος, χρυσός άνθρωπος. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που ήρθε εδώ στο Wellington από τη Μελβούρνη και μας διασκέδασε και ειδικά που ήρθε εδώ στην εκπομπή μας. Και ελπίζω, φίλοι ακροατές, να περάσατε πολύ όμορφα σήμερα στην εκπομπή. Ήτανε σήμερα, φίλοι ακροατές, μια πολύ special εκπομπή. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι για την εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως. Και ας τελειώσουμε με ένα νησιώτικο. Τι λέτε? Η Στέλλα Κονιτοπούλου θα μας πει Αρμενάκι.